0: Δεν το ID.
1: Δεν έχω θυμάσει λεγόντα τσαβαλά.
0: Το ID.
1: Σπίσε λίγα κάθε από τσιά μου τα φερμένες κραίω.
0: Νομάστα.
1: Νομένωστα.
0: Νίστα. Ενάν είμαστε.
1: Να μάλλουμε.
0: Ενάν είμαστε. Ποτέ ενάν είμαστε νόχορα.
1: Βέλε. Βέλε σε έτχανε βέλε γανε λαβά. Μισούς τα πέλα χαβρά και τα κοιμή το κρινδί δάμο αρκά βέσαι κανά. Χάμα χάτσαρας δεν κλά μη γελάνω και πεντήκαν δούρτα βερδέστε.
0: Σαίτο. Βέλκολ δάχω λαζιμή χαβρά το. Ήκαν και γουρετή γιου πράτα και στεμάλ και παϊσέ πεβερ και. Χου κατσίρε τα ζούντε πορα παϊδά γουρε χου τα ζούντε πορα ξέρ τα σαβούτα ο τούτα παφαϊδά.
1: Έγνε λαβά σπέσλι εμείς ζαφράνε κρίμα ραμοντί. Το μάσχερ δίκαι, ένσελα από δρεύδες σε ριζόλτρος αγή χάλκετα, δρεύδες.
0: Σαν.
1: Δεν σε φορμολά, και πατά ένα μπέστ φορμολά με σιατχάνα μινταόλα να κρυντέπεσαι εγώ σε ρεντάλα. Σαν. Αχέρι χάτα κράτσα λόρα δα.
0: Ατσα, τα σαντρά λες και ούρβι.
1: Να σαντρά ούρβι.
0: Έγανα πάντα τα γιούρσα. Σαν είδω.
1: Σαν είδω.
0: Α, οκ.